κάθε τρίτη βράδυ 10 με 11 στον 3CR 855 AM η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, γεια σας από μια ακόμα εκπομπή του Greek Resistance Bulletin. Να πούμε ότι αυτή η εκπομπή είναι ειδική εκπομπή για το Radiothon του 3CR για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του 3CR το 1976. Έχει ξεκινήσει, σήμερα μάλλον ξεκινάει το Radiothon. Όσοι θέλετε να κάνετε τις φορές σας, μπορείτε να καλέσετε και τώρα στο 03 94 19 83 77. Το επαναλαμβάνω, 03 94 19 83 77, και να κάνετε την εισφορά σας, πόσα χρήματα μπορείτε να βάλετε, στο Greek Resistance Bulletin και στο 3CR. Βέβαια, μπορείτε και τις επόμενες μέρες να κάνετε τις
1: εισφορές
0: σας, πάλι τηλεφωνώντας στο 03 94 19 83 77, ή στη σελίδα του 3cr.org.au. Μπορείτε βέβαια να στείλετε και message στο 0488 809 855, 0488 809 855, και να κάνετε τις φορές σας εκεί, ή να έρθετε οι ίδιοι από τα γραφεία του σταθμού,
1: 21 Smith Street.
0: 21 Smith Street.
1: Στο Fitzroy.
0: Στο Fitzroy. Και να δώσετε και την εισφορά σας. Βέβαια, πείτε για το Greek Resistance Bulletin.
1: Να κάνω μια διευκρίνηση.
0: Να φτιάξουμε και εμείς το στόχο.
1: Κάνω μια διευκρίνηση. Το 03 είναι για αυτούς που παίρνουν εκτός Μελβούρνης Μητροπολιτικής και από άλλες πόλεις της Αυστραλίας, έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά, μας ακούτε κάθε Τρίτη 10 με 11 το βράδυ από το 8.55 AM και από το 3CR, και θα πούμε και αργότερα για το τι πρόκειται να γίνει μέσα στη βδομάδα και αργότερα για
1: επίσης έχουμε και την ιστοσελίδα στο Facebook, ναι, Greek Resistance Bulletin,
0: για το τι πρόκειται να κάνουμε για το Radiothon. Ναι, όπως είπε και ο Δημήτρης, έχουμε και το Facebook, τη σελίδα στο Facebook, μπορείτε να μπαίνετε και να ενημερώνεστε. Αυτά.
2: Κυρίες και κύριοι, από εδώ και πέρα ό,τι δούμε και ακούσουμε είναι μυστικό.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Μάρκο Βαβακάρη, στους πρωθυπουργούς. Θέλω να διαβάσω κάτι που βρήκα στο διαδίκτυο. Στελέχη του Ιάσον Αποστολόπουλου, το οποίο όμως το γράφει ο Άγγελος Τσέκερης, είναι για τον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη, που λένε ότι είναι της Χαμάς τέλος πάντων. Σας διαβάσω εδώ ένα κείμενο. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη μαθαίνει ότι συνελήφθη Παλαιστίνιος της Χαμάς, ο οποίος σχεδίαζε να ανατινάξει Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο με εκρηκτικά που σκόπευε να κατασκευάσει μόνος του. Άρα δεν του βρήκαν εκρηκτικά. Και τα εκρηκτικά θα τα κατασκεύαζε με πρώτες ύλες που σκόπευε να παραλάβει. Άρα δεν του βρήκαν ούτε πρώτες ύλες για εκρηκτικά. Και τις οποίες πρώτες ύλες είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο. Άρα ήταν νόμιμες και θα τους τις παρέδιναν με βάρκα από τη Λιβύη στην Κρήτη. Διότι νόμιμες παραγγελίες από το διαδίκτυο με βάρκες από τη Λιβύη έρχονται συνήθως. Ότι οι αρχές αναζητούν κρυπτογραφημένες συνομιλίες του και διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας με τη Χαμάς. Άρα ούτε συνομιλίες έχουν βρεθεί. Αναζητούνται επίσης οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόταν σε επαφή στην Ελλάδα. Άρα ούτε για τις επαφές στην Ελλάδα ξέρουμε κάτι. Και φέρεται να έχει πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί εάν προχώρησε σε τρομοκρατικές ενέργειες ή άλλες προπαρασκευαστικές δράσεις. Άρα ούτε γι' αυτό ξέρουμε κάτι. Επίσης μαθαίνουμε, συνελήφθη μετά από λίγες μέρες παρακολούθησης, πράγμα που δεν απέλπτει με το γεγονός ότι δεν έχουν κανένα στοιχείο εις βάρος τους. Ωραία. Τι μαθαίνουμε, ότι έχει ομολογήσει. Αλλά η μοναδική πηγή γι' αυτό είναι η ΑΕΠ και οι αντιτρομοκρατικοί που τον κρατάνε. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς που θα αμφισβητήσουμε το κύρος της ΑΕΠ? Ότι το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο πλησίαζε στην Κρήτη και σύμφωνα με τις αρχές ήταν ο πιθανός στόχος, αλλά ο ίδιος δεν είχε παραλάβει ακόμα τα υλικά. Ότι το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο έχει γίνει κατά το παρελθόν στόχος διαδηλωτών. Και μάλλον εδώ είναι όλο το ζουμί, καθώς οι διαμαρτυρίες θα απαγορευτούν για λόγους ασφαλείας. Ότι είχε άσυλο στην Ελλάδα, άρα η χορήγηση ασύλου γεμίζει την Ελλάδα τρομοκράτες. Και ότι οι μετανάστες που έρχονται με βάρκες από τη Λιβύη κουβαλάνε πρώτες ύλες για τρομοκρατικές ενέργειες, από Άγγελος Τσέκερης. Αυτά είναι εν είδη ειρωνικό σχόλιο, ας πούμε, σχετικά με το Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Από ό,τι βλέπουμε, όλες οι κατηγορίες πέφτουν η μία μετά την άλλη που του προσάπτουν και ότι η μόνη πληροφόρηση που έχουμε είναι η ΑΕΠ και η αντιτρομοκρατική αστυνομία, ας πούμε, που τον κρατούν και λένε ότι ομολόγησε. Δεν ξέρουμε καν αν ομολόγησε ή κάτω από ποιες συνθήκες ομολόγησε.
1: Ναι, στην ουσία όλη η υπόθεση είναι διάτρητη από ό,τι βλέπουμε, ναι. Και μάλιστα εντάξει, η ελληνική αστυνομία και γενικά οι ιδιοκτικές αρχές έχουν προϊστορία σε αυτά τα πράγματα. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν του Ρωμανού.
0: Ακριβώς,
1: ο οποίος κρατήθηκε στη φυλακή τόσο καιρό για μισό αποτύπωμα σε μια πλαστική σακούλα.
0: σε ένα διαμέρισμα που καταστράφηκε από
1: πίσω. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα κλείσω τα μάτια, το οποίο τραγούδι αυτό του Άκη Πάνου έχει βγει σε πρώτη εκτέλεση από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, το οποίο απαγορεύτηκε από την Χούντα τότε για τους στίχους του και μετά βγήκε σε άλλη εκτέλεση από την Βίκη Μοσχολιού με διαφορετικούς στίχους. Ας ακούσουμε εμείς το πρωτότυπο με τους στίχους που λογοκρίθηκαν.

0: devo restare.
1: Benvenuti, benvenuti al programma Radio File.
2: Mercoledì pomeriggio dalle 18:30 alle 19:30.
3: And for those who don't speak Italian, that's Wednesday evening, 6:30 to 7:30 p.m.
4: You'll hear from multi-generational Italian voices coming together to connect and learn and discuss Italian culture.
3: And politics.
4: And politics.
5: Radio File, building bridges between the diaspora.
3: The program will be part in Italian, part in English. So
2: practice your Italian or hone your listening skills.
5: Radio File, la voce alternativa della comunità italiana a Melbourne.
4: Tune in to 3CR 855 AM or you can listen online 3cr.org.au.
6: Radio File.
7: Και να πούμε μέχρι στιγμής αυτούς και αυτές οι οποίοι και οι οποίες έκαναν δωρεά στο πρόγραμμά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βάσο Ζάγκαλη από το Hawthorne East που πρόσφερε $50. Ευχαριστούμε τον Ian McIntyre από το Pasco Vale South που πρόσφερε 20 και ευχαριστούμε και την Καρίνα από εδώ από το σταθμό η οποία πρόσφερε $15. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω ακόμα μια φορά εδώ πέρα ότι μάλλον δεν το είχαμε πει αυτό έτσι από την αρχή της εκπομπής. Να πούμε ότι αυτό το Σάββατο που μας έρχεται 6 του μήνα,
8: Δεν το είχαμε πει. Είπαμε θα το πούμε στη συνέχεια.
7: Ναι, να πούμε ότι αυτό λοιπόν το Σάββατο το ερχόμενο στις 2 η ώρα στο Retreat Hotel που βρίσκεται στο Brunswick, στο Sydney Road, απέναντι από το Brunswick Town Hall. Για τους Έλληνες και τους Έλληνες Αυστραλούς, το Retreat Hotel είναι πάρα πολύ γνωστό, πασίγνωστο θα έλεγα. Έχουμε ένα έτσι fundraiser, ας το πούμε. Θα παίξουν οι Anatreptics σε μία από τις τέλος πάντων συνηθισμένες συναυλίες που δίνουν το τελευταίο καιρό στο Retreat.
8: Πρώτο Σάββατο, δεύτερο Σάββατο του μήνα.
7: Ναι, δεύτερο Σάββατο του μήνα. Βέβαια το event είναι δωρεάν, ναι, ωστόσο, ωστόσο θα υπάρχει όλη αυτή ας πούμε η ιστορία για το 3CR και ειδικά για το δικά μας πρόγραμμα. Οπότε όποιος και όποια παρακολουθήσει έρθει το Σάββατο στο Retreat στις 2 η ώρα παρακαλείται να κάνει μια δυσφορά.
8: Θα μας βρει εκεί.
7: Στο όνομα θα μας βρει εκεί, στο όνομα του προγράμματός μας. Τώρα, για τα επόμενα θα πούμε αμέσως επόμενη.
8: Στο Retreat θα είμαστε εκεί με τραπεζάκι.
7: Ένα μικρό τραπεζάκι που θα έχει υλικό του 3CR.
8: Θα ανακοινωθεί βέβαια και από την
7: ιστοσελίδα
8: και από την Κατερίνα στο μικρόφωνο από τους Anatreptics. Ότι θα είμαστε εκεί πέρα, ότι είναι τα 50 χρόνια από την ίδρυση του σταθμού του 3CR και ότι υπάρχει το Radiothon. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε όμως σε ένα ηχητικό που έχουμε τις τελευταίες μέρες στην Αλβανία. Είδαμε τι γίνεται, οι κάτοικοι αντιστέκονται. Πολλοί κόσμος μάλλον αντιστέκεται ενάντια στα επενδυτικά σχέδια του γαμπρού του Τραμπ, του Ντόναλτ Τραμπ και της κόρης του Ντόναλτ Τραμπ, που θέλουν να καταστρέψουν μια περιοχή Natura για να κάνουν ένα ριζόρτ εκεί, τέλος πάντων. Μια πολύ ωραία περιοχή. Έχει βγει πάρα πολλοί κόσμος στην πορεία. Είδαμε στο διαδίκτυο, γιατί στα mainstream κανάλια στην Ελλάδα δεν είδαμε τίποτα. Ήταν αόρατες αυτές τις πορείες. Στα Τύρανα πάντως είχε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά ας ακούσουμε εδώ ένα ηχητικό από την Φάρμα των Ζώων, οι οποίοι πήραν συνέντευξη την Πάτη Βαρδάμι, η οποία είναι πρόεδρος των Αλβανών μεταναστών και αλληλέγγυων. Ας ακούσουμε όμως τι είπε στον Θάνο Καμίλα και στον Κωνσταντίνο Πουλή.
9: Να πούμε λίγο και για την κινητοποίηση του Σαββάτου, αν μπορεί και το κοντρόλ να δείξει την αφίσα που έχει δημοσιεύσει η Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών, Μεταναστριών και Αλληλέγγυων, 6 ώρα, 6 του μήνα στο Σύνταγμα.
10: Ούτε γη ούτε νερό είναι ο μεγάλος τίτλος της αφίσας. Πώς προφέρεται η αλβανική μετάφραση?
11: Στα αλβανικά το είπαμε
0: Σε μια εκδοχή δεν δίνουμε τη γη, δεν τη δίνουμε το νερό. Νούκε για πτώκεν, νούκε για ουίν.
10: Μάλιστα.
0: Και ο λόγος που καλέσαμε αυτή τη συγκέντρωση δεν είναι μόνο επειδή θα θέλαμε να στηρίξουμε τις διαδηλώσεις στην Αλβανία. Θα θέλαμε να χτίσουμε και ένα δίκτυο σύνδεσης με δυνάμεις και ανθρώπους στην Ελλάδα. Το ζήτημα που εκτελείται αυτή τη στιγμή στην Άρτα δεν είναι μόνο αλβανικό ζήτημα. Η περιοχή είναι μια σημαντική περιοχή για όλα τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Και επίσης τα ίδια σχήματα οικονομικά, πολιτικά και το ίδιο κεφάλαιο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εφαρμόζονται και στην Ελλάδα. Από το ελληνικό έως τα νησιά μας, έως τα real estate της Αθήνας. Οπότε θεωρούμε ότι είναι στιγμή να αρχίζουμε να δουλεύουμε μαζί, να αντισταθούμε μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε ότι το κεφάλαιο είναι το μόνο στοιχείο και η μόνη δύναμη που δεν βλέπει σύνορα. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν βίαιες πολιτικές στα σύνορα, όπως και η αλληλεγγύη αντιμετωπίζει βίαιες πολιτικές στα σύνορα. Το είδαμε με το φλωτίνα της Γάζας. Οπότε πρέπει να σκεφτόμαστε διεθνώς σε αυτά τα ζητήματα. Και γι' αυτό, εκτός από την Αθήνα, έχουν κηρυχθεί και άλλες πορείες και διαδηλώσεις σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης.

0: What's taking place in Palestine is horrendous.
1: Here are some ways that you can keep yourself informed and involved.
2: Listen in to Palestine Remembered every Saturday morning at 9:30 a.m. or listen to the podcast.
3: Join the APAN mailing list at apan.org.au for updates, news about actions you can get involved in, and where you can donate to provide humanitarian assistance.
1: Listen to other news and current affairs programs on 3CR that also cover Palestine.
0: The oppression of the Palestinian people has been going on for 75 years. It has to stop. You can be part of making that happen by staying informed and active.
3: APAN is a proud supporter of 3CR.
4: Λοιπόν, ακούσαμε τον Δημητράτο τον, από το Ρεμπέτικο, τη ταινία το Ρεμπέτικο και το δίσκο το Ρεμπέτικο.
5: Του Σταύρου Ξαρχάκου.
4: Ναι, του Σταύρου Ξαρχάκου, της Πίκρας Αξερόντισσα. Να πούμε ακόμα ένα νέο από Ελλάδα. Αρχίζει το φεστιβάλ, το 16ο φεστιβάλ του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Σχολείο, που θα πραγματοποιηθεί από τις 12 Ιουνίου μέχρι τις 14 στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο. Έχουμε μόνο το πρόγραμμα της Παρασκευής εδώ, βέβαια για οτιδήποτε άλλο βγει θα το δείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Την Παρασκευή λοιπόν 12/6 στις 7 έχει εκδήλωση συζήτηση «Πόλεμος και προπαγάνδα» για μια αντιπολεμική προοπτική. Θα μιλήσουν ο Βαγγέλης Θεοδωράτος, μέλος της αποστολής του Global Sumut Flotilla, ο Σοφοκλής Αρχοντάκης, δημοσιογράφος του The Untold, και ο Χαμίντ Μοσενή, Ιρανός σύντροφος και freelancer δημοσιογράφος μέσω διαδικτυακής σύνδεσης. Το οργανώνει η Διεξοδοτική Κίνηση Θεσσαλονίκης και φυσικά αυτή την εκδήλωση, και είναι στα πλαίσια του 16ου φεστιβάλ του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Σχολείου, το οποίο έχει κεντρικό θέμα σαμποτάζ στη βιομηχανία της αλήθειας. Εμείς να θυμίσουμε ότι μπορείτε και τώρα να παίρνετε τηλέφωνα στο 3CR και στο 94190155-03 για όσους είναι εκτός Μελβούρνης, ή να στέλνετε μηνύματα στο 0488-809-855 για να κάνετε τις εισφορές σας, να δίνετε τις εισφορές σας στο Greek Resistance Bulletin, και, ή βέβαια στην σελίδα του σταθμού online στο 3cr.org.au/donate. Είναι η σελίδα που μπορείτε να κάνετε τις εισφορές σας. Να ευχαριστήσουμε βέβαια αυτούς που δώσανε μέχρι τώρα και ας περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι.

Ναι. Και να πούμε ότι ακούσαμε το «Όσο βαρούν τα σίδερα». Ένα έτσι κριτικό τραγούδι, ναι. Κατά βάση, ναι. Όχι κατά βάση, κριτικό τραγούδι. Να πούμε ότι μπορείτε να κάνετε τις προσφορές σας στο 94198377. Ή να έρθετε εδώ, 21 Smith Street Fitzroy. Άμα θέλετε να στείλετε text 0488-809-855. Να πούμε ένα άλλο νέο. Στις Σέρες, στις 26 του Ιουνίου, θα συνεχιστεί ο αγώνας των 30 μεταναστών της Συντικής. Η Συντική είναι μια τοποθεσία στις Σέρες. Είναι μια δίκη που φέρνει ξανά στο προσκήνιο το κολαστήριο της κλειστής δομής μεταναστών στις Συντικής Σέρων, η οποία θα διεξαχθεί, όπως είπα πριν, στις 26 Ιουνίου στο τριμελές πλημελιοδικείο της πόλης. Πρόκειται για μια από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις, όπου ετούντες άσυλο που ζουν κάτω από αβίωτες συνθήκες και εξεγείρονται ενάντια σε αυτές, καταλήγουν στη φυλακή. Το κάμπ της Συντικής Σερών ήταν μια ανοιχτή δομή προσωρινής φιλοξενίας εντός εισαγωγικών μεταναστών ετούντων άσυλο, η οποία μετατράπηκε σε ειδική κλειστή δομή το καλοκαίρι του 25. Στην πραγματικότητα όμως, όπως αναφέρει η Ανοιχτή Αντιρατσιστική Συνέλευση στη Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, μια φυλακή όπου οι άνθρωποι κρατούνται βάσει της καταγωγής τους για προσδιορίστα χρονικά διαστήματα σε καθεστώς στέρησης ελευθεριών και υπό το μόνιμο

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, μια που ανεκτέρεση και πολύ καλή μάλιστα.
2: Από την Αμερική.
1: Από την Αμερική, ναι, του Χιώτη και της Λίντας, το ΕΣΥ. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως με νέα από Ελλάδα πάλι. Έχουμε εδώ ένα δελτίο τύπου της Ιατρικής Ομάδας Παρακολούθησης Υγείας του Απεργού Πείνας Αριστοτέλη Χατζή από τα προσφυγικά, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας από 5 Φεβρουαρίου του 2026. Ο απεργός πείνας, συγγνώμη, λοιπόν, ο απεργός πείνας βρίσκεται στην 123η μέρα απεργία πείνας και παρουσιάζει απίσχανση, ζυγίζοντας 43 κιλά και έχοντας συνολικά απολέσει 33,84% του αρχικού του σωματικού βάρους. Λόγω της διάρκειας της απεργίας πείνας διατρέχει σοβαρό κίνδυνο μη αναστρέψιμων βλαβών σε ζωτικά όργανα. Από τον αιματολογικό έλεγχο εμφανίζει χαμηλή τιμή ουρίας ορού, υπερουριχαιμία, συμπτωματική υπογλυκαιμία και νεοεμφανιζόμενη τρασαμισνασεμία με ραβδομιόλυση ευρήματα συμβατά με παρατημένη ασυτεία. Από την νευρολογική εξέταση σημειώνονται κατηγημένα τενότια, αντανακλαστικά κάτω άκρων, στο πλαίσιο υποσυτισμού και καθημερινές αιμοδίες κάτω άκρων που οδηγούν σε διαταραχές βάδισης με δυσκολία μετακίνησης. Επαναλαμβάνουμε πως στις πρώτες εβδομάδες απεργίας πείνας εμφανίζει διαρκώς επιδεινούμενα επεισόδια ορθοστατικής υπότασης και ταχυκαρδίας κατά την έγερση, καθώς και κακουχία με κόπωση. Τα επεισόδια αυτά έχουν επιδεινωθεί, επηρεάζοντας πλέον σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητά του, ενώ συνυπάρχουν σοβαρές διαταραχές ύπνου. Επιπλέον, καθημερινά διαπιστώνονται εμένουσες ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις που προδιαθέτουν σε θανατηφόρες αριθμίες. Έχει ήδη παρουσιάσει λιποθυμικό επεισόδιο στις 3 Τετάρτου του 26, ενώ στα επίγοντα διακομίστηκε και στις 24 Πέμπτου του 26 μετά από εμφάνιση αιμοδίων στο κεφάλι και θάμβος οράσεως, ενώ Τετάρτη 15 Τετάρτου χρειάστηκε ιατρική παρέμβαση προκειμένου να αναταχθεί σοβαρό υποκλικημικό επεισόδιο. Ο απεργός είναι πλέον εξουθυναμένος με ειδήματα των κάτω άκρων, άμφο και αδυναμία παρατεταμένης ορθοστάτησης που περιορίζουν περαιτέρω κινητικότητα. Ο απεργός πείνας διατρέχει κάθε 24 ώρες περνά όλο ένα και αυξανόμενο καρδιακιακό και μεταβολικό κίνδυνο με επικίνδυνες επιπλοκές για τη ζωή του. Τα αιτήματά του εκφράζουν τα συλλογικά αιτήματα της κοινότητας, άμεσα ακύρωση σύμβασης από την περιφέρεια Αττικής, παραμονή όλων των κατοίκων των προσφυγικών στα σπίτια, στον τόπο και την περιοχή που διαμένουν και έχουν συνδεθεί κοινωνικά, πολιτισμικά και οργανικά μαζί τους, να δοθούν έμπρακτες εγγυήσεις για την αποκατάσταση προσφυγικών από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Κάτοικοι και Φίλοι Προσφυγικών Λεωφόρος Αλεξάνδρας, ΑΜΚΕ, με τη δική της χρηματοδότηση, ούτε ευρώ δημόσιου χρήματο για την ανάπλαση των προσφυγικών. Ο απεργός πείνας δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σύντηση παρά τους κινδύνους για την υγεία του έως ότου τα αιτήματα ικανοποιηθούν. Μετά από 123 ημέρες απεργίας πείνας και δεδομένης της διαρκώς κλιμακούμενης επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του για οποιαδήποτε πλοκή ή ακόμα και θανατηφόρα έκβαση, η ευθύνη βαραίνει τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύμβαση με προεξάρχουσα την περιφέρεια Αττικής. Η συγκάλυψη της απεργίας πείνας από την πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης, καθώς και η εγκληματική σιωπή της κυβέρνησης, των κοινοβουλευτικών πολιτικών δυνάμεων και των αρμόδιων φορέων συναυτουργούν στην εξώση του απεργού πείνα σε θάνατο. Στις 14 Πέμπτου του 26, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δήλωσε ξεκάθαρα την απόφαση για το θάνατο των απεργών πείνα της κοινότητας των καταλημμένων προσφυγικών. Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε ερώτηση του δημοσιογράφου Χρήστου Αβραμίδη, αν η κυβέρνηση σκοπεύει με βάση την έκκληση της Διεθνούς Αμνηστίας να συμμορφωθεί με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εξετάσει με επίγοντα τρόπο τα αιτήματα των απεργών πείνας Αριστοτέλου Χατζή και Σούζαν Ντοπάν και της κοινότητας, δηλώνει ρητά την απόφαση εκένωσης των προσφυγικών και την καταδίκη σε θάνατο των δύο απεργών. Ομάδα αλληλέγγυων ιατρών, δομή υγείας κοινότητας κατελημένων προσφυγικών Αλεξάνδρας. Αυτό βλέπουμε ότι το ελληνικό κράτος, ενώ καταστεί αόρατη μια απεργία πείνας 123 ημερών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία να πούμε ότι δουλεύουν μαζί με το κράτος, καταδικάζει σε θάνατο πρώτα τον Αριστοτέλη Χατζή και μετά την Σούζαν Ντοπέιν, την επόμενη απεργό πείνας. Αυτά.
0: Εγώ σκέφτομαι να παίζουμε τραγούδι από το Anatreptics που έχουμε
1: εδώ. Παίξε.
0: Ναι, παίξουμε και αυτό που είναι κατάλληλο για μας, γιατί θα έχουμε,
1: γιατί θα έχουμε τον gig το Σάββατο.
0: Ναι, θα πούμε λίγο λόγια γι' αυτό αμέσως μετά το τραγούδι. Ναι.

0: Αυτή ήταν και η Ανατρεπτίξ, το Κουτσαβάκι παίξανε. Να πούμε ότι αυτό το Σάββατο στις 13 του μηνός, όπως κάθε δεύτερο Σάββατο του μήνα, θα παίξουν, θα τραγουδήσουν στο Retreat Hotel στο Brunswick, στο 280 Sydney Road. Θα είμαστε και εμείς εκεί, η είσοδος βέβαια είναι δωρεάν. Εμείς θα είμαστε εκεί με τραπεζάκι. Όποιος θέλει να κάνει τις εισφορές του για το Greek Resistance Bulletin ή για το 3CR, θα μπορεί να το κάνει εκεί. Και φυσικά μπορείτε και τώρα να καλέσετε το 94198377 και να κάνει την εισφορά σας για το Greek Resistance Bulletin, για το πρόγραμμα που ακούτε τώρα. Να πούμε και άλλους τρόπους για αργότερα. Το 94198377, να πούμε ότι είναι το τηλέφωνο που καλείτε για να κάνετε τις φορές σας, ή στέλνετε text στο 0499-809-855, ή μπορείτε να το κάνετε και online, 3cr.org.au /donate. Και φυσικά μπορείτε να έρθετε και στο 3CR, στο σταθμό 21 Smith Street, στο Fitzroy.
1: Ώρες γραφείου.
0: Ναι, αυτή είναι η ώρες γραφείου, ναι. Αυτή είναι η τρόπη που μπορείτε να κάνετε τις δωρεές σας στο 3CR ή στο Greek Resistance Bulletin. Άμα είστε για την δικιά μας εκπομπή, μπορείτε να πείτε ότι η προσφορά γίνεται για το Greek Resistance Bulletin. Αυτά λοιπόν, σας περιμένουμε στο Retreat Hotel στο Brunswick το Σάββατο για μια ακόμα εμφάνιση των Ανατρεπτίκς, και θα είμαστε και εμείς εκεί.
1: Και να πω ότι εντάξει, θα ακολουθήσουν περαιτέρω ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα όσον αφορά άλλες εκδηλώσεις, που θα γίνουν, προγραμματίζονται και άλλες εκδηλώσεις, οπότε θα τα πούμε.
0: Και είναι να πούμε όλα στο πλαίσιο του Radiothon, για τα 50 χρόνια του 3CR.

0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι
0: φτάσαμε στο τέλος.
1: Έχουμε μόνο 3 λεπτά. Ναι. Να επαναλάβουμε ότι αυτό το Σάββατο 2 με 4 στο Retreat Hotel έχουμε αυτή την εκδήλωση με τους Anatreptics. Να πούμε να κάνετε. Υπάρχει βέβαια, σήμερα βέβαια είναι η πρώτη μέρα ή η δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, του Ραδιοϊράνου. Ο Ραδιοϊράνος θα συνεχιστεί για 2 ακόμα εβδομάδες. Βέβαια, όσοι ήθιστε, θα συνεχιστεί και παραπάνω από 2 εβδομάδες, δεδομένου ότι είναι και τα 50 χρόνια του Θρησία.
0: Τα γενέθλια, ναι.
1: Και οπωσδήποτε υπάρχει και η μεγάλη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Collingwood Town Hall, όπου και εκεί θα έχουμε παρουσία. Βασικά θα έχουμε παρουσία όλα τα ethnic προγράμματα, ας το πούμε έτσι.
0: Τα community programs.
1: Τα community programs, τα non-English speaking programs. Αλλά για αυτά θα τα πούμε οπωσδήποτε και τις επόμενες μέρες και μέσα από την σελίδα μας στο Facebook.
0: Ναι, λοιπόν, καλό σας βράδυ και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Yeah.